0: Κοιτάξτε, παιδιά δεν είναι σπαγγέρα, είναι τραζάδα. Ζητιέμαι μου το σημερό.
1: Μπα, δεν πέρα να φόλια.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Έχω μπλά
1: τράκα. Πάρε, καπόπλου, πάσου, ε!